Άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια

0: Πες.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω γιατί άρωμα φοράς.

0: Ζούμε υγιεινά στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια. Είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.

0: Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Πες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
8: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
9: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949.
11: Παιδιά, ήρθε η κατάλληλη στιγμή, αλλά δεν ακούω ακόμη το ειδικό. Έχεις καταλάβει
12: καλέ.
11: Τι έρχεται?
12: Άκου εδώ τι γίνεται.
11: Έχεις δίκιο. Έχεις
12: έρχεται
11: δίκιο.
12: Έρχεται λοιπόν τώρα το στρατό 949.
11: Είσαι σίγουρα.
12: Γιατί μόνο με κλασική μουσική δεν γίνεται, όπως καταλαβαίνεις. Θέλω και τον ταχτυντή μου. Μας αρέσει η κουλτούρα, αλλά με αρέσει η ωραία κουλτούρα. Αλλά
11: διασκευή.
12: Ναι.
11: Και
12: έλα.
11: Καταπληκτικό.
12: Δεν είναι καταπληκτικό. Καλά το βρήκα χτες, παιδιά, στο Insta αυτό.
13: Τι είναι Βιβάλντι?
12: Και λέω Φορτούνι, έτσι θα μπορώ.
11: Όπως και το έχουμε έτοιμο εδώ πέρα και πρέπει να ενθουσίασε. Ξέρεις
12: τώρα αυτό. Ναι, βέβαια.
11: Είναι δυνατόν.
12: Γιατί ακούς τώρα.
13: Είναι καταπληκτικό.
12: Σου έχει βάλει άλλος και ακούς τώρα και λες πω.
11: Τι ωραία. Να ξεκινήσουμε μια φορά ποιοτικά.
12: Και κοίτα τι ωραία που το παίζει το κουμπέλα και πώς το δένει με την κλασική ώρα.
13: Άμα ο άλλος είναι βιρτουόζος.
11: Σολίστας.
13: Έλα, σιώπα τώρα.
12: Άμα ο άλλος έχει ταλέντο, κολλάει παντού, ρε παιδιά.
13: Και τι θα ρίξει τώρα, αν είχε ο Βιβάλντι ένα από τον Μπερλέκι, δεν θα το πέταγε μέσα.
12: Βέβαια θα το βάζε.
13: Είχε μπροστά του ένα πιάνο ή ένα βιολί και.
12: Θα μόνο το ξεσήκωμα που φαίνεται, το κούνημα του ώμου. Του στήθου.
13: Ε, βέβαια.
10: Καλημερούδια. Καλημερούδια.
12: Καλημερούδια, πραγματικά. Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
13: Τι παραγγείλεις να φας?
12: Βαλίζουμε προς το τέλος ένα τοστάκι και καφέ.
13: Δεν πήρες αυγόφετα εσύ.
10: Αυτό
13: δεν
10: φτιάχνει ο κύριος Νίκος, πώς το λένε.
12: Δεν φτιάχνει ο κύριος Νίκος αυγόφετα. Τι να κάνουμε τώρα. Αυγόφετα είναι φανταστική με φέτα.
10: Με φέτα, ε.
12: Ναι, δεν παίζεται.
10: Αλμυρί, συμφωνώ κι εγώ.
12: Δε, άμα δεν έχεις φέτα, δεν υπάρχει αυγόφετα, να ξέρεις. Αλλά αυγόφετα στο τάπερ μέσα στη θάλασσα, να ανοίξει να βγει η αυγουλίλα.
10: Έχεις φάει κρύα αυγόφετα.
12: Η αυγόφετα δεν μυρίζει.
13: Είναι φρέσκο το αυγόφετα.
10: Δεν μυρίζει. Όχι, αλήθεια το λέει. Όταν είναι κρύα μέσα, με στο αλουμινόχαρτο, δεν μυρίζει.
13: Κρύα είναι ωραία. Ζεστή δεν είναι ωραία, κρύα είναι.
12: Τι λες, ρε, ζεστή είναι ωραία με τη φετούλα.
13: Και μυρίζει.
12: Και μέλι μπορείς να βάλεις πάνω. Τι μου θύμισε τα παιδιά μου χρόνια. Η αυγόφετα είναι. Όταν δεν είχαμε φαγητό το βράδυ, αυγόφετα.
10: Ε, βέβαια, η εύκολη λύση. Εν τω μεταξύ, το συζητάμε αυτό και το λέμε τώρα για να καταλάβετε κι εσείς που ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας.
13: Ναι.
10: Όχι γιατί είμαστε λιγούριδες, αλλά γιατί συζητάμε
13: είμαστε,
10: ποιο είναι το
13: αγαπημένο. Είμαστε και λιγούριδες αυτό, ναι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα,
10: ναι,
13: τώρα.
10: Ποιο είναι το αγαπημένο μας σνακ στην παραλία. Ναι.
13: Αυτό ρωτήσαμε και εσείς θα μας στείλετε στο 6937-949-949 στο Viber. Ποιο είναι το αγαπημένο σας σνακ στην παραλία. Σε ένα μπέτ.
12: Όλα ωραία φαίνονται στην παραλία. Έχεις πεινάσει, έχεις κολυμπήσει, έχεις μπει στο νερό.
13: Για όλα φαίνονται στη διαδικασία και σκέφτεσαι.
12: Φτάνω πάντα, παίρνω φρούτο-σαλάτα. Ξεκινάω πάντα fit. Και μετά το δίνω και καταλαβαίνει.
13: Στην αρχή λίγο καρπουζάκι.
12: Μ' αρέσει και το τέτοιο, μ' αρέσει πολύ στην παραλία εμένα. Το
13: μπεργκέρ.
12: Κλαμπ. Κλαμπ.
10: Ε, βέβαια.
12: Το κλαμπ.
13: Με πατάτα, τηγανητή, με πατατάκι.
10: Τι χωρίς.
12: Ό,τι και αν είναι. Πατάτα, τηγανητή, πατατάκι.
10: Πάει με όλα. Καλημέρα. Σε λίγο έρχεται και το όλα στη φόρα και έρχεται και η μαντάμ Μπακίρα μέσα.
12: Έλα, μου ανοίξατε την όρεξη. Ακόμα δεν ήρθε.

0: πρωί με την Πέττη, τον Βασίλη και την Αθηνά. Πάμε πρωινό.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: στη φορά βγαίνουν τώρα.
1: Όλα θέλω να τα ξέρω. Όλα.
2: Όλα στη φορά.
3: Φόρα σήμερα
0: ναι. Αφιερωμένο.
3: Θα είναι αφιερωμένο στο Θοδωρή Φέρι.
0: Είναι υπέροχο.
3: Εκεί πάτα το κουμπί φορτούνι. Φορτούνι, πάτα το κουμπί. Ναι, ναι, ναι. Εδώ. Είμαι μάμι Σέταλε. Είμαι μάμι. Ακούστε, ακούστε.
4: Α, γι' αυτό.
3: Ακούστε. Σε συναυλία στα Χανιά.
4: Ο ήχος είναι φυσικός.
3: Εδώ δεν έχει πιάσει νευρικό γέλιο. Ακούμε τώρα ένα απόσπασμα από τη συναυλία του στα Χανιά.
4: Το βλέπω ξαπλωμένο.
3: Πήγε ο άνθρωπος εκεί. Έχει λιώσει στο γέλιο. Έχει γονατίσει.
4: Εντάξει, ωραία περνάνε βέβαια. Αχ, μόνος του παιδιά.
3: Πόση πλάκα έχει ρε φίλε.
0: Βέβαια τώρα. Γυρνούσε στα τραπέζια αυτός γύρω γύρω. Και τον κερνάνε. Κούπερ,
3: εκεί την πάτησε. Έχει πλάκα όμως στο τέλος.
4: Αυτό που ακούτε.
3: Ναι.
4: Ορίστε.
3: Ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται.
5: Μέθησα.
4: Μέθησα.
5: Δηλαδή που είναι περίεργος. Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν.
4: Α, εντάξει.
3: Με κερνάγατε κούπα, κούπα.
5: Μέθησα ρε παιδιά, εντάξει. Δεν σκότωσε κανένα.
4: Εντάξει, το παραδέχει το άνθρωπο.
3: Εντάξει, ναι, είσαι υπέροχο.
4: Και δεν οδηγάει κιόλα.
3: Υπέροχο. Τι έγινε τώρα, πήγε να κάνει συναυλία στα Χανιά ο άνθρωπο. Εκεί πέρα η κριτική για τη φιλοξενία του φημίζονται οι άνθρωποι. Το γνωρίζετε όλοι όσοι έχουμε πάει στην Κρήτη. Έτσι, κούπα στην κούπα.
0: Γιατί άμα δεν την βγει, παρεξηγούνται.
3: Λοιπόν, σε βγάζουν off κάποια στιγμή. Ναι, πρέπει να το πιει.
4: Θα σου την πούνε άσχημα.
3: Αλλά ήταν μαγικό, δηλαδή είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί εντάξει, ο άνθρωπο είναι μια χαρά, ήταν πολύ εύθυμο.
4: Και τουλάχιστον
3: ναι.
0: Μια χαρά. Και τραγούδησε κιόλας.
3: Το
0: τραγούδησε το παιδί. Δεν
3: είναι ναι, βέβαια.
0: Φεύγω, δεν αντέχω. Πέφτω
4: και
0: κάτω.
4: Και μίλησε και σε όλο τον κόσμο.
3: Ναι. Ήταν αυτό που έλεγε ο Μπονάτσος, αν θυμάστε τους απαράδεκτους. Είμαστε ωραίοι. Επική ατάκα. Κατά τα άλλα, στο όλα στη φόρα συνεχίζω.
0: Ναι.
3: Τα νέα των celebrities τα βλέπουμε στο Instagram πια.
0: Ναι.
3: Ο Γιώργος Λιάγκας μας ανεβάζει συνέχεια βιντεάκια. Τώρα ανέβασε στην Μύκονο μέσα στη Σαμπρέλα.
0: Με τα ρίνια μας έχει τρελάνει.
3: Τα ρίνια, τόσο ωραία είναι στην Μύκονο.
0: Είναι πολύ ωραία τα ρίνια. Είναι εκεί μπροστά στη Δήλο μεταξύ ναι. Μυκόνου και Δήλου. Που είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Ναι.
0: Βλέπεις το βυθό κατά πράσινα, κατά γάλανα νερά.
3: Κατά γάλανα,
4: και πας μόνο με
0: σκάφος. Ναι, μόνο με σκάφος.
3: Μόνο με σκάφος. Ωραία. Η Σύση Χριστίδου τώρα απασχολεί πάρα πολύ, γιατί βγήκε η σχέση της που έχει με το Στέφανο Νεδέλκο.
0: Ναι.
3: Γράφτηκε στα site.
0: Είναι επιχειρηματίας από την Κέρκυρα, νομίζω αυτός. Ε.
3: Και κάνει και εκεί διακοπές. Τι γίνεται τώρα όμως.
0: Τι γίνεται.
3: Οι reporters παρακολουθούν τώρα και τα δύο Instagram και τη Σύση. Και του κύριου αυτού νου, μήπως ανέβει κάτι.
0: Καλά, αυτό έχει ο άνθρωπος.
3: Ανέβηκε όμως, το ξέρεις. Ανέβασε εκείνος μία φωτογραφία που είναι μέσα στην πισίνα και έχει πάνω στους ώμους του. Αυτό πώς λέγεται που ανέβηκε.
0: Καλικούτσα.
3: Ναι. Την βαφτιστήρα της Σύσης Χριστίδου.
0: Α, την κόρη της Κοντοβά.
4: Που είχε γενέθλια.
0: Και αυτή εκεί. Είχε γενέθλια λοιπόν.
4: Που είχε γενέθλια. Και τσέρωσε χρόνια πολλά.
3: Μπράβο.
4: Και την ίδια φωτογραφία από τα γενέθλια ή παρόμοια.
3: Ναι, παρόμοια φωτογραφία.
4: Άλλη φωτογραφία πάλι από τα γενέθλια.
3: Δεν ήταν εκείνος μέσα.
4: Άρα τα ίδια ρούχα την ίδια στιγμή περίπου ανέβασε και εσύ.
3: Τώρα κάποιος θα πει μπορεί να είναι μια κοινή παρέα. Και να κάνουν και φίλοι.
0: Εντάξει, για να γραφτεί είναι εκεί το κορίτσι, γι' αυτό και παραθερίζει εκεί για να είναι μαζί του. Και πολύ ωραία και χαιρόμαστε.
3: Το ότι σας έλεγα πως το καλοκαίρι είναι αλλιώς, ρε παιδί μου.
0: Δεν νομίζω ότι τώρα τον γνώρισε.
3: Όχι, αλλά το ζεις.
0: Βέβαια, το
3: κατάλαβες.
0: Το καλοκαίρι το ζεις στον έρωτα.
3: Το
0: καλοκαίρι το ζεις στον έρωτα που σαν έμελη κούκλα μου που έχει φύγει από τη δουλειά, από την κρίνια, από την πιζέρια, από τα τέτοια.
4: Πότε τα έκανε όλα αυτά και δεν πήραμε χαμπάρι εμείς.
0: Θα σου δώσω και αναφορά
4: παρεάδια. Κοίταξε να δεις, τώρα πρέπει να έχει προχωρήσει αρκετά για να έχει φτάσει αυτό το στάδιο.
3: Τι λες μου λοχτή,
0: δεν τα διατυμπανίζει και δύο παιδιά, δεν το κάνει.
4: Καλά,
3: παιδί μου, στον έρωτα παρανοείς τώρα, αστειεύεσαι.
4: Κάντε τέλειο.
3: Τα λέει

0: Yes.
1: Δεν θα μείνει τίποτα γιατί θα τα φάμε όλα, θέλω να σας πω. Θα πάμε παραλία και στείλατε τα αγαπημένα σας σνακ. Είστε μερακλείδες. Είστε μερακλείδες.
2: Τι είπανε.
1: Η Φωτεινή λέει φρουτοσαλάτα δροσεριόλη. Με μια φρουτοσαλάτα ξεκινάμε. Μετά αλλιώς χτυπάμε ένα κλαμπ σάντουιτς με μπυρίτσα και καθόμαστε σαν τις φώκες στην ξαπλώστρα.
0: Κάτι και τελειώστε τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν. Η άλλη λέει φρούτο. Έχω παντού μαζί μου φρούτο. Πάρα πολύ.
2: Είναι καλό το φρούτο. Μπράβο.
1: Πολύ, πολύ.
0: Βέβαια.
1: Ο Θάνος. Καλημέρα, παιδιά. Χωριάτικη σαλάτα. Παιδιά, τα τελευταία δύο χρόνια τρώω και εγώ χωριάτικη. Καμιά φορά παραγγέλνω, μα πεινάω πολύ. Για να μην φάω φαΐ. Παίρνω τη χωριάτικη. Είναι φανταστική η χωριάτικη στην παραλία. Όντως, έχει δίκιο ο Θάνος.
0: Και λίγο παξιμάδι.
1: Ναι, Μαρία Χρυσοδο... η Μαρία, πήγα να πω και το επίθετο εγώ. Καλημέρα, αγαπημένο σνακ. Κρακεράκια. Ναι. Κρουασάν βουτύρου με γαλοπούλα και τυράκι του τοστ. Αμάρε Μαρία, πρωί.
2: Μα ισοπεδώσες, με κάνεις αμά.
1: Ήρθε όμως ο Παύλος τώρα, ο ωραίος. Ο Παύλος με τα ωραία
0: του. Τι μεζεδάκι έφερε.
1: Ναι, τώρα λέει, αφού σου είπα, δεν πολύ πεινάω. Σνακ παραλίας. Ένα μπολ και φταίδες. Μια κονσέρβα ντολμαδάκια, πατατάκια, ψωμί, μαργαρίτα, κάντε το εικόνα. Αφού σου είπα, δεν πολύ πεινάω.
2: Και μια σόδα μετά.
1: Σαν τον τέτοιο, ρε, σαν τον. Παπαγιανόπουλο που παραγγέλνει, παραγγέλνει. Η Αναστασία, καλημέρα παιδιά. Το αγαπημένο μου λέει είναι αυτό που είπε η Αθηνά. Αλλά η καλύτερη παιδική ανάμνηση είναι τα κεφτεδάκια στο τάπερ και το παστίτσιο.
2: Παστίτσιο στην παραλία. Μερακλείδικα πράγματα, ωραία.
0: Το παστίτσιο κρύο.
1: Ο Αντώνης λέει: εμείς παίρνουμε μαζί μας και την πεθερά που έχει σίγουρα κεφτεδάκια στο πουλ και πατάτες.
2: Έτσι συμφέρει να την.
1: Κρέπα ούζα λέει ο Λευτέρης. Τι κρέπα, κρέπα και ούζα.
0: Κρέπα και ούζα.
1: Ναι, πού ταιριάζει τώρα η κρέπα με το.
2: Δεν ταιριάζει. Λόγω τη βάζει με στην κρέπα.
1: Λοιπόν, έχουμε και ένα ηχητικό. Ναι, για βάλτε.
3: Μόνο πιτόγυρα, παιδιά. Το καλύτερο σνάκι είναι πιτόγυρα.
1: Το πιτόγυρο σίγουρα με το τρως και μετά κάθε σαν τη φώκια στη ξαπλώστρα σίγουρα.
2: Γιατί άμα βάλει μέσα ανοίγει ντοματούλα. Λίγο γιαουρτάκι.
1: Λίγο πιτούλα, λίγο τέτοιο. Το έφαγε και ξάπλωσε και αντεγιά. Γυρνά και πλευρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 8 και 27 πρώτα λεπτά στο ρυθμό 949 Βασίλης Φορτούνης Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Φεύγουμε, συστηθήκαμε. Καλημέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, και φεύγουμε. Πάμε να πάρουμε μία ανάσα και επανερχόμεθα με κίνηση καιρό και μαντάμ Μπακύρα. Μη φύγει κανείς.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
11: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Ό,τι Υποσχεθήκαμε, το πράξαμε. Σας είπαμε, φεύγουμε για λίγο να πάρουμε μια ανάσα και επανήλθαμε μαζί με νέα προϊόντα Mr. Grant που τα δοκιμάζει σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παράδοση και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις, γιατί ποιότητα και οικονομία μαζί, παιδιά, στο Μασούτι. Κίνηση και καιρός μαζί στο Ρυθμό.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Σήκωσε τον δρόμο σου, πράκτορ, και παίρνω πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης. Τι γίνεται, ενημέρωσέ μας.
14: Για να δω, μισό λεπτό. Έχει κίνηση στο κέντρο, ανεβαίνοντας τη Συγκρού, ανεβαίνοντας τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και κατεβαίνοντας την Κηφισία από το Χαλάνδρη και κάτω. Αν έρχεστε προς την πόλη, κανονικότατα η κίνηση από το ύψος της Στιβών στην Λεωφόρο Αθηνών αυτό μέχρι το ΚΤΕΛ και προχωράει μέχρι το Μεταξουργείο και στο ποτάμι στα δύο ρεύματα, πυκνή ροή αναδιαστήματα ανάμεσα από τη Νέα Φιλαδέλφια και την Ιερά Οδό. Τέλος, αν πάτε από το Δέλτα Φαλήρου στην Παραλιακή για να βγείτε στον Πειραιά, θα καθυστερήσετε.
13: Ο καιρός σήμερα.
0: Μπίλου χρυσή, μπίλου λαμπρή, μπίλου μου λατρεμένη. Θα παίζω τη φλογέρα μου, τίποτα δεν απομένει. Να έχει λίγο καύσωνα, να έχει λίγη ζέστη. Μα θα έρθει πέμπτη μάνα μου κι όποιος εκεί μπορέσει να σταθεί από τον αγέρα. Θα έρθει βοριαδάκι από πέμπτη, θα δροσίσει. Μέχρι την πέμπτη θα μας πάει τρένο. Θα καεί η πέτσα μας. Θα καεί το κουκαλό μας, μπιλιού. Αχ, μπιλιού, 37 βαθμούς αυτά σήμερα. Η θερμοκρασία, 1-7, περιορίστε τις μετακινήσεις. Θα καείτε. Γιατί να σε αφήσω, μπίλιο μου? Γιατί, κορίτσι μου, πέφτεις ψυχολογικά? Τι να κάνουμε, είναι καλοκαίρι. Και αύριο θα έχει ζέστα.
14: Έχει ζέστη, μίτσο.
0: Και αύριο και σήμερα θα έχει ζέστα. Αλλά από πέμπτη.
14: Ζέστα.
0: Από πέμπτη θα φορέσεις το ζακετάκι.
14: Λιβακώθηκα, μαν.
0: Λιβακώθηκες. Αγάπη μου, σύ.
14: Κάψου, σύ.
0: 2-10-68-35-7-22. Καψάσε μη δω εμείς. Σας περιμένουμε μαζί με τη μαντάμ Μπακύρα.
15: Άλλοι δροσίζονται και άλλοι ζορίζονται.
13: Εμείς
0: πάμε πρωινό.
16: Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Σήμερα αυτό είναι το mood μας. Με τον Θοδωρή Φέρη θα πάμε τα αμαρτωλά σου μάτια, ο οποίος έρχεται κατευθείαν από την Κρήτη.
1: Από την Κρήτη και η Μαντάμ Μπακίρα ίσως ήταν εκεί. Θα μας τα πει τώρα.
2: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Τι έγινε?
3: Good morning.
1: Good morning. Τι έγινε, Μαντάμ Μπακίρα μου?
3: Είναι γίνει. Έχω αναθυμιάσεις, έρχονται, ήμουν αλλιώμα.
1: Ωχ, και εσείς.
3: Έγινε αλλιώμα και ακόμα είμαι το φέρει γιατί ήμουν έξω πίσω του. Δεν είναι ένας φινάκης αυτόν, δεν είναι ένας φινάκης εμένα. Δεν είναι ένας φινάκης αυτόν, δεν είναι ένας φινάκης.
1: Μα τι πάθατε τώρα?
3: Μέσα σ' όλα αυτό. Έχω hangover τρελό. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω πει τόσο πολύ.
1: Δεν
3: το αφήνει να μην πιω. Μα πάνε με το ζόρι, το βαζάνε το στόμα. Αυτή είναι όλη η κριτική. Έχουν μια τρέλα.
0: Είναι κουζουλή.
1: Είναι φοβερό.
3: Είναι κουζουλή, πραγματικά.
1: Ναι, ναι. 2-10-68-35-7-22. Εσείς καλείτε για να παίξετε με τη Μαντάμ Μπακίρα. Όσο βάζει τον πάγο στο κεφάλι έχετε βάλει. Τι κακό είναι αυτό τώρα, είδες?
3: Αφήστε με, αφήστε με. Ήρθα να κάνω τη δουλειά μου και να πάω να τα βιαστώ. Ο Φέρης συνήλθε γιατί πρόλαβε για τις ζουβλάκες.
1: Εγώ ένα κουλουράκι
3: δεν πρόλαβα να φάω.
1: Κάνα σκαλτσούνι δεν είχανε, μόνο ρακί και γνάγανε.
3: Αυτά,
0: να σας κεράσουμε αυγόφετα εμείς.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
0: Λοιπόν, φύγαμε. Κάτσε να το φτιάξω εδώ πέρα.
3: Πάτα το κουμπί.
4: Nailed it.
3: Καλημέρα, ποιον έχουμε στη γραμμή, παρακαλώ? Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
5: Καλημέρα, Τίμος ονομάζομαι.
3: Τίμος.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Από πού είναι το Τίμος?
1: Το Τιμολέον.
5: Από το Τιμολέον.

0: ακούω.
1: Τιμολέο.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Φανταστικό όνομα. Εγώ το θυμάμαι γιατί ήταν ο ρόλος του Ντίνου Ηλιόπουλου στο Φωνάζει ο Κλέφτης, ο Τιμολέον. Τιμολέον, ναι.
1: Το έχω ακούσει σαν όνομα, αλλά δεν το ήξερα να το βάζουν.
3: Φανταστικό όνομα, μπράβο.
1: Μπράβο, Τιμό. Λοιπόν, Τιμό, να ξεκινήσω.
0: Ναι.
1: Ωραία. I don't blame you for finding a new love. It's my fault for having a weak soul. I don't blame you for the fact that never will never be again. And the question why will torment me forever.
2: Χαμπάρι.
1: God, don't let me swallow this drink before it dawns, since you don't love me anymore.
3: Έλα, Τιμό.
2: Μήπως είναι,
3: έλα,
2: ρε, Τιμό. Μήπως είναι ο Όμηρος, Οδύσσια.
3: Όχι.
1: You never did me any favors. You weren't love, you weren't love, you weren't love. You were a struggle. Μήπως αυτός σου λέει κάτι.
2: Πάει αυτός. Έφυγε ο Τιμολέον.
0: Όχι, όχι.
1: Έλα, Τιμό, κρέμα, ρε, Τιμό, κρέμα. Πάμε στη δεύτερη γραμμή. Good morning.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
4: Η Ζήνα είμαι.
1: Ζήνα, από την κουζίνα, από πού είναι το Ζήνα? Από τη Ζήνα Κουτσελίνη, από πού?
4: Από η πολεμίστρια.
1: Η Ζήνα η πολεμίστρια, καλά είπα εγώ.
3: Που έκανε την Ιαχή.
1: Ναι, ναι, ναι, η Ζήνα. Εσύ από τη Ζηνοβία την πήρες?
4: Όχι, όχι, από τον Τζορτζίνα.

0: γλώσσες που μεγάλωσες.
1: Ωραίο είναι και το Ζήνα.
0: Δεν μου λες Ζήνα, το βρήκες.
2: Νομίζω αλλά μπορούμε να το πάμε Ελληνία.
0: Λοιπόν, I don't blame you for finding a new love. It's my fault for having a weak soul. I don't blame you for the fact that never will never be again.
3: Τραγούδισε το Ζήνα.
2: Το βρήκα.
0: Έλα.
2: Δε σ' αδικό.
0: Ναι,
2: μπορεί εσύ. Μία είναι, μία είναι.
0: Μία και δεν υπάρχει άλλη καμία να ξέρεις.
3: Μπράβο Ζήνα.
0: Αυτό το τραγούδι είναι και το αγαπημένο της Μπέτης, Μπέτη.
1: Ναι, είναι το αγαπημένο μου τραγούδι αυτό.
3: Να το ακούσουμε λίγο τότε.

0: εντάξει, Φορτούνη. Σου έκανε και ωραία δεύτερη.
1: Θα
2: φύγω να πάω στο Θοδωρίδη τώρα να γλεντήσω.
0: Κέρδισες δύο πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων, αγαπητή μας Georgina. Και να ξέρετε όσοι μας ακούτε, παιδιά, πως αν είσαστε από αυτούς που λιγουρεύονται και θέλουν τα πάντα να φάνε, δηλαδή θέλουν λίγη πίτσα, θέλουν ένα μπεργκεράκι, θέλουν. Η πίτσα φαν σας έχει λύσει αυτό το αιώνιο δίλημα με σούπερ προσφορά. Παίρνεις ένα smart box selfie και μαζί ένα λακταριστό μπέργκερ μόνο με 13,50.
3: Σούπερ.
0: Ατομική πίτσα έχει μέσα, 16 διαφορετικές συνταγές κτλ. Να το δοκιμάσετε βεβαίως.
3: Καλή όρεξη, Τζορτζίνα.
2: Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστούμε τα φιλιά μας.
2: Good morning to you.
3: Bye bye, Madame Bakira.
2: Okay.
3: Bye bye, γεια.
4: Εν τω μεταξύ, για ένα πάρα πολύ περίεργο λόγο δεν μου κάνει το small.

0: Παιδιά, είναι η Έλληνα Παπαρίζω, πόρτα για τον ουρανό. Στο ρυθμό 949. Η Αθηνά μου είπε, Μπέτη,
1: ναι,
0: ότι το πήρε χαμπάρι αυτό το οποίο θέλω να σας πω τώρα. Κάπου το διάβασε.
1: Ναι, το έχω διαβάσει.
2: Ποιο ρε.
0: Λοιπόν, εγώ δεν το είχα δει και είπα να το συζητήσουμε. Υπάρχει λοιπόν μία προβλήτα κάπου στο Σικάγο.
1: Χρόνια τώρα.
0: Χρόνια τώρα,
1: ναι,
0: είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Α, ναι.
1: Περνάει καθόλου από εκεί.
0: Το 2025.
1: Έτσι που λέει, χρόνια τώρα.
0: Λοιπόν, το 2025 λέει ότι υποκαθιερώθηκε, ναι, αυτό τώρα. Ήταν μια οικογένεια που ενώ έκανε βόλτα και είχε πρόσφατα μετακομίσει εκεί πέρα στην περιοχή,
1: ναι,
0: στην άκρη αυτής της Φλωρίδας, αντιλήφθηκε ότι ήταν πιεσμένη. Γενικότερα, είχαν προβλήματα, είχαν έννοιες κλπ.
1: Ποιοι τώρα, η οικογένεια. Η προβλήτα ήταν πιεσμένη.
0: Λοιπόν, και τι κάνανε, πήγαν στην άκρη αυτής της προβλήτας και έβαλαν μια φωνή, ένα ουρλιαχτό.
1: Ναι.
0: Το έβγαλαν από μέσα τους. Πώς υπάρχουν αυτά τα δωμάτια που πας και ξεδίνεις. Αυτοί το κάνανε εκεί πέρα. Το είδαν οι υπόλοιποι και άρχισαν να το μιμούνται.
1: Και
0: πλέον τώρα έχει καθιερωθεί.
2: Εδώ λέει κάτι καλό, κάνε μα τη ρίξη.
0: Λοιπόν, έχει καθιερωθεί και έχει δημιουργηθεί το λεγόμενο Chicago Scream Club.
1: Ναι.
0: Και έχει
1: η προβλήτα της γραφής, της κραυγής, συγγνώμη.
0: Μπράβο, και έχει γίνει μια ιδιαίτερη κοινότητα εκτόνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες που πάνε με τη σειρά. Πλέον είναι πάρα πολύ viral το σημείο. Mm-hmm. Πάω ένας πίσω τον άλλον, πώς περιμένεις ένα πολύ super duper σημείο να φωτογραφηθείς. Φτάνει η παρέα, σαν να πάμε εμείς στην άκρη και να αρχίσουμε να ρουλιάζουμε όλοι μαζί για να φύγει από μέσα ένας βάρος.
1: Αν το κάνεις στην αρχή της προβλήτας και όχι στο τέλος, δεν πιάνει. Πρέπει να πας μέχρι το τέλος. Εκεί στην άκρη και βλέπεις μπροστά σου το κύμα τώρα, κατάλαβες. Και το βαράς το.
0: Και λες, ένα, δύο, τρία. Και ρίχνεις τον ουρλιαχτό.
1: Και ρίχνεις ουρλιαχτό.
0: Ε?
1: Ωραίο. Σειρά περιμένουν.
2: Πληρώνεις κιόλας.
1: Δεν πληρώνεις.
2: Δεν παντουίτα.
1: Εγώ για να σκέφτηκα κάτι για να βγάλουμε κέρδος.
2: Τι?
1: Από αυτή την υπόθεση.
2: Να πουλάμε και ένα
1: θα
2: παγωτό.
1: Θα πηγαίνουμε μετά. Όχι. Πριν στην ουρά. Και θα τους κάνουμε διαφραγματικές ανάσες. Μάθημα.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι ώστε όταν φτάσουν μπροστά για το ουρλιαχτό. Να μην κλείσει ο λαιμός. Να βγει από διάφραγμα.
2: Θα τους πουλάμε και ένα τσαγάκι με μέλι. Για να μαλακώσει ο λαιμός.
0: Μπορείτε να ουρλιάξετε.
1: Βέβαια,
0: εγώ δεν μπορώ.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν το κάνουμε τώρα. Θα φύγει κόσμος, αλλά δεν μπορώ να ουρλιάξω.
1: Δεν γίνεται.
2: Τι εννοείς, δεν μπορείς.
0: Άλλο να φωνάξεις δυνατά. Αυτό τώρα εδώ πέρα που ακούσαμε είναι ένα δεν είναι ουρλιαχτό.
1: Είναι ουρλιαχτό για αυτόν.
2: Ουρλιαχτό.
1: Για αυτόν ουρλιαχτό είναι.
2: Ουρλιαχτό είναι. Τι εννοείς?
1: Έτσι φώναξε εσύ.
0: Δεν μπορώ να το κάνω, καλέ.
2: Για κανένα λίγο.
0: Δεν μπορώ να το κάνω.
1: Δεν μπορεί να βγάλει φωνή δυνατή.
2: Εγώ, άμα τσιρίξω, θα σπάσει το τζάμι.
1: Γιατί πα και πιάνει ψηλή νότα. Εσύ τώρα κάνει λάθο.
2: Ούριαξε τη βαριά. Κάνε έτσι.
1: Γι' αυτό κατάλαβε. Γι' αυτό σου λέω. Θα έχει χρήμα εκεί πολύ.
2: Έχει δίκιο.
1: Κάποιο που δεν μπορεί.
2: Θα του κάνουμε μια πρόβα πριν. Πώ ουρλιάζει εσύ, θα λέμε. Περίπου έτσι σε χαμηλότερη.
1: Μπράβο.
0: Τώρα σε κρατούμε.

0: 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: κάπως έτσι θα βγούμε στην αυλή για διάλειμμα με το χορευτικό του Κωνσταντίνου Αργυρίνη, Καμπάνες. Να ξεκινήσω με τις διαφημίσεις. Ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειάζεσαι κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Νέο Luxurio Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 από την Intermed. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα. 2% εκτοίνη, νιασιναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Mm-hmm. Προστασία από UVA, UVB και υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα. Η καθημερινή ασπίδα προστασίας στην επιδερμίδα μας.
1: Έτσι, ασπίδα θα γίνουμε τώρα και εμείς για σας. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για την τρίτη, την πιο δυνατή μας ώρα. Έρχεται λες και των καμένων ποιητών, έρχεται Dr. Betty και πολλά πολλά ακόμη.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
4: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
5: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
4: Καλό.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας? Είναι καλό.
11: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Τρίτη και τελευταία του ώρα στο πρωινό με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Φαλίδου και την Πέττη Μαγκύρα. Και τι σας φέρνει σήμερα η Λέσχη? Σας φέρνει εισιτήρια της Golden Star Ferries.
1: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια λοιπόν από Golden Star Ferries, αρκεί να γράψετε το ποίημα σας και να μας κάνετε να γελάσουμε.
0: Βεβαίως. Και σήμερα έχουμε και ωραία λέξη.
1: Ποια θα είναι η λέξη?
2: Ποια θα είναι
0: το
2: η τάπερ. Λέξη σήμερα? Το
0: ή ταπεράκι, τάπερ. Ό,τι θέλετε. Ή ταπερ ή ταπεράκι. Αφού λέγαμε καλά για σνακ στην παραλία.
1: Πολύ δυνατό.
0: Ωραία. Ωραία το ταπεράκι.
2: Πάμε να ταπεράρουμε
0: θα
2: λοιπόν.
0: Θα δώσει πόνο λοιπόν το ταπεράκι.
1: Τάπερ, τράπερ.
0: Θα κερδίσετε γράπερ λοιπόν τα εισιτηριάκια με τη Super Fast Ferries.
2: Και έχει και δωράρα. Εμείς και τους τελευταίους θέλαμε να σας βάλουμε.
0: Golden Star,
2: Golden Star. Ναι, θέλαμε να σας βάλουμε.
0: Αυτό το λάθος συνέχεια.
2: Το προσπεράσαμε. Θέλουμε να σας βάλουμε στο πλοίο και να σας στείλουμε. Μέχρι και την τελευταία μέρα θα σας βάζουμε στο πλοίο για να την κάνετε έτσι.
1: Είναι δύο τα εισιτήρια να πούμε. Δύο. Πήγαινε και έλα σε όποιο προορισμό εσείς θέλετε.
2: Τέλεια.
1: Δύο εισιτήρια.
2: Καταπληκτικά. Η ώρα έχει λοιπόν την Λέσχη. Έχει. Τρίτη δεν έχουμε σήμερα.
0: Όχι,
2: έχουμε όμως σίγουρα Dr. Betty.
0: Έχουμε Dr. Betty. Ετοιμαστείτε.
1: Και κάτι την

0: Έρχομαι να σώσω. Να σώσω, λέει. Να σώσω καταστάσεις, να σώσω κάποιους άντρες που άμα δεν τους, το μυαλό δεν δουλεύει, θα τους πω εγώ.
1: Τι να κάνω.
0: Γιατί τι θέμα είναι, λίγο. Δεν θέλω τώρα να πω τη λέξη, αλλά καμιά φορά οι άντρες αυτά δεν τζινάβουνε.
2: Τίποτα.
0: Είναι λίγο στα καλλιαρτά. Είναι λίγο μπουνταλάδες. Λοιπόν, πώς καταλαβαίνει λοιπόν, πώς θα έπρεπε ένας άντρας να καταλαβαίνει ότι η γυναίκα προσποιεί τον οργασμό. Ξέρετε πόσο κατά της προσποίησης του οργασμού είμαι.
1: Κάποιες άλλες όμως δεν είναι, οπότε μήπως να μην το πει στο θέμα.
2: Θα υποθούν αλήθειες.
0: Αυτό το κάνω πάντα για το καλό τους, να ξέρετε. Το κάνω για το καλό τους ως προς τι. Όταν θα καταλάβουν ότι άλλοι προσποιείται, θα καταλάβουν ότι ήδη κάτι δεν κάνουν καλά. Οπότε πρέπει λίγο να το ψάξουνε.
2: Να το ψάξουνε. Ή να φύγουν.
0: Δεν είναι αυτό. Κακό. Δεν γεννιόμαστε όλοι οι φέστη Βεζούβια και τα λοιπά, η φέστια τέτοια.
2: Παιδιά, μισό λεπτό. Μπορεί να φταίει και η γυναίκα όμως.
0: Στην αρχαία Ελλάδα οι άντρες μειούνταν στον έρωτα. Πηγαίναν σε ειδικές. Γυναίκες, καθηγήτριες να τους μιλήσουν στον έρωτα, να μάθουν να ευχαριστούν μια γυναίκα. Αυτό λοιπόν επειδή πια δεν υπάρχει, έτσι, και πάει ο καθής μόνος του και μπορεί να μην τζινάβει, να μην. Καταλαβες. Γι' αυτό
2: λέτε
0: εγώ λοιπόν.
2: Τώρα εσείς τα δικά σας.
0: Λοιπόν, για τα εξωτερικά σημάδια, όταν μια γυναίκα έχει οργασμό, το βλέμμα είναι λίγο.
1: Φευγάτο.
0: Φευγάτο. Θολωμένο, θα το πω εγώ. Η θερμοκρασία λίγο του σώματος ανεβαίνει. Άρα όταν εσύ. Είσαι δροσερή και από πριγκίπισσα το βλέμμα σου είναι σαν να κοιτάζεις τη λίστα του σούπερ μάρκετ. Κάτι πάει στραβά.
2: Εκείνη η προσποίηση όμως, άμα το κάνεις καλά.
1: Κάτσε να δω, είσαι
2: δηλαδή, πόσο άμα, καλά και είσαι επάγγελμα ηθοποιός.
0: Αν θα γυναικείου ρόλο, Όσκαρ θα πάρει.
1: Σώπαση, άμα είσαι επάγγελμα ηθοποιός. Θα βρούμε τον πελά μας τώρα. Οι επαγγελματίες.
2: Τυχαίο το είπα, ρε παιδί μου, λόγω της προσποίησης.
0: Επίσης, είναι δυνατόν να μην έχεις ένα τρέμουλο, ένα σπασμό, κάτι. Όταν η γυναίκα έχει οργασμό, ένα σπασμό θα τον έχει. Όταν πάρει τη λίμα και κάνει νύχια. Και μόνο φωνάζεις, κάτι συμβαίνει από πίσω.
2: Και άνεση από πίσω.
0: Με τη λίμα γέλασες.
2: Με
0: τη
2: λίμα
0: το κάνει εικόνα.
2: Δεν το πέρασες χαμπάρι όμως ότι οι άλλοι κάνουν νήμα και τότε πρέπει να είσαι πολύ όντως.
0: Λίμα, όχι νήμα. Από κάνει και νήμα.
2: Λίμα, από κάνει και νήμα.
1: Μπορεί να σε συμφέρει, να ήθελε ότι φλείς και να σε συμφέρει.
2: Α, αυτό το βλέπω.
0: Μπορεί να μην τον νοιάζει κιόλας τον άλλο στην τελική. Αν και δεν νομίζω ότι. Εγώ θεωρώ ότι ο άντρας αυτό που τον εξητάρει πιο πολύ απ' όλα είναι η ευχαρίστηση της γυναίκας. Ο πραγματικός άντρας, πέρα από τη δική του ευχαρίστηση,
2: ναι, απλά τώρα...
0: είναι διπλή ευχαρίστηση όταν νιώθει ότι ευχαρίστη τη γυναίκα.
2: Δόκτωρ, μου φαίνεται όμως ότι τα καλύπτεις λίγο και δεν λες όλες τις ανατριχές δικές λεπτομέρειες.
0: Θα
1: επειδή
0: μπω στην τρίτη και πιο άτομα,
1: είπε το σύγκορμο να τρέμει.
2: Αθήνα, περίμενε. Ναι. Επειδή είπε η Αθηνά να μην τα αποκαλύψουμε. Όχι, να τα αποκαλύψουμε.
0: Θα αποκαλύψω το τρίτο.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, την ώρα του οργασμού, ο κόλπος της γυναίκας μπορεί να στενεύει μέχρι και 15 φορές.
2: Ορίστε, τα άθελες.
0: Οπότε θα νιώσει.
2: Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος για αυτές τις
0: λεπτομέρειες. Μια πίεση, μια παραπάνω στενότητα.
2: Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος για αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Εάν ξαφνικά νιώσεις σαν έχει τη μέσα σε μια τοστιέρα.
0: Το βάζεις, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
2: Το σαξοφωνάκι.
0: Αν
1: νιώθεις μια πρέσα, να σε. Είναι καλά τα πράγματα.
0: Αν νιώσεις ότι μπήκε σε μια σπηλιά. Στένεψαν λίγο τα περιθώρια. Λοιπόν. Δεν έχει και πολύ οξυγόνο, τότε είσαι σε καλό δρόμο.
1: Είσαι σε καλό δρόμο.
2: Μάλιστα.
1: Ωραίες οι πληροφορίες. Πρόσεξε, το υποσχέθηκε και
2: όλα
1: το έκανε
2: αυτά, πράξη. Το είπε.
0: Όλα αυτά τζάμπα.
2: Τζάμπα.
1: Τζάμπα λοιπόν, δίνεις την πληροφορία.
2: Δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα.
1: Η δόξα όμως
2: δεν έχω καταλάβει ποτέ. Ακούς, δεν έχω καταλάβει ποτέ καμία προσποίηση.
1: Εσύ δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Καμία προσποίηση.
2: Μπουταλάς δεν είμαι πάντως.
0: Δεν θα είναι τυχαίο όμως.
2: Δεν ξέρω τι υπομένεις.
0: Δεν θα είναι τυχαίο πιστεύω.
2: Μπουταλάς δεν με λες πάντως.

0: αεροπλάνο. Ό,τι ακριβώς λέει ο στίχος, αυτό συνέβη.
1: Συνέβη γιατί έγινε ατύχημα. Κατεβαίνει.
0: Έγινε ατύχημα.
1: Δεν
0: ρε,
1: ήταν ατύχημα, ήταν κακόβουλο.
0: Μπέτι, διέρευσε.
2: Ποιο διέρευσε?
0: Η Οδύσσια στο Twitter, στο X. Διέρευσε ολόκληρο το 3 ώρες πόσες είναι αριστούργημα.
2: Δεν διαρρέει τώρα 3 ώρες πράγμα. Διαρρέει κάτι μικρό.
1: Ναι, κάποιος το ανέβασε.
0: Αυτό εννοώ, ότι κάποιος σκεμμένος πήγε, το έκανε απλό το ολόκληρο,
2: ναι,
0: ή το link του για επίτηδες και να δημιουργήσει απώλεια προβολών. Μέχρι τη στιγμή που το κατεβάσανε, τουλάχιστον όσον αφορά τα πώς ήταν ρυθμένα, είχαν γίνει 3 εκατομμύρια προβολές.
2: Ναι,
1: βεβαίως. Δεν πιστεύω ότι κανένα θα αποτραπεί από το να πάει.
2: Εγώ
1: να
2: δεν
1: το
2: πάω να το δω στο Θερινό για να πάω να το δω σε αιθουσάρα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι όμως που θα προλάβω να το είδαν εκεί πέρα. Γιατί όχι. Μία ζημιά θα έγινε. Βέβαια δεν διέρευσε ευτυχώς.
1: Μεγάλη δεν θα είναι, φαντάζομαι.
0: Βέβαια δεν διέρευσε ευτυχώς η ελληνική Οδύσσια, η τριλογία.
1: Α, συνεχίζει αυτό, αυτό ανεβαίνει, γυρίζονται.
0: Ρεκόρ προβολών παγκοσμίως.
1: Ψέμα, σταμάτα. Πολύ έξυπνο που το βγάλανε πάντως με το που βγήκε η Οδύσσια, έτσι.
0: Ωραία, 10 μέρες είναι η κυκλοφορία. Μαντέψτε πόσα streams έχουν προβολές παγκοσμίως.
1: Μιλάμε τώρα για να εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί το είχαμε πει τις προάλλες.
0: Το Sugar Babes.
1: Το Sugar Babes βγήκε μια αισθησιακή ταινία με την.
0: Ενηλίκων.
1: Ενηλίκων, εννοείται.
0: Με την Ίνα Ινάκη.
1: Με ποια?
0: Ίνα Ινάκη. Και την Κρίστη Γουάιτ.
1: Δεν θέλω να ρωτήσω εγώ που βγαίνει.
0: Λοιπόν, παιδιά, 15 γυρίστηκε εκατομμύρια όμως, προβολές.
1: Γυρίστηκε όμως με φόντο το ναό του Ποσειδώνα.
0: Ρε, 15 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως. Δηλαδή χτυπάει όλος ο Οδύσσια και λέει κάτσε να το διέρευσε.
1: Και βγαίνει
0: και
1: αυτό.
0: Και πας να δεις τώρα τον Όλαν.
1: Δεν βλέπω αυτό καλύτερα που είναι και πιο μικρό.
2: Δεν βλέπω την Ινάκη.
1: Θα περάσω και καλύτερα.
0: Και λες κάτσε να το λίγο Όλαν.
1: Γεια!
0: Και αντί για Όλαν βγαίνει ψώ.
1: Δεν μου λες.
2: Έχετε ξεφύγει.
0: Δεν είπα κάτι.
1: Έχετε ξεφύγει.
2: Το είδατε την Οδύσσια με τον Γιάννη.
1: Την κανονική ή
2: την αισθησιακή?
1: Δεν την είδα.
2: Αυτή να δείτε.
1: Έχω ακούσει για το τηλέμαχο πολύ καλά πράγματα.

0: διαιτικής ετικέτας τώρα στο σούπερ μάρκετ Μασούτης. Γνώρισε τη σειρά Mr. Grand και Special Selection με προϊόντα που δημιουργούνται με φροντίδα από επιλεγμένες πρωτεσίλες και με έμφαση στην τοπική παραγωγή. Αλλαντικά υψηλής ποιότητας, πουτίνγκες high protein χωρίς ζάχαρη, θα πάθετε σοκ. Και spreads από 100% φρούτα, όλα πιστοποιημένα με ασφάλεια τροφίμων και την υπογραφή Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης με ποικιλία και τιμές που συμφέρουν. Δοκιμάστε τα Mr. Grand προϊόντα, το λέω και το ξαναλέω.
1: Εμείς ωστόσο θα φύγουμε τώρα, θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Εσείς θα κάτσετε να γράψετε ποίημα με τη λέξη τάπερ ή ταπεράκι για να κερδίσετε εισιτηριάκια, ε!
0: Golden Star Ferries, 2 εισιτήρια, πήγαινε έλα για όποιο προορισμό εσείς θέλετε.
2: Και άμα δεν σας αρέσουν να μας κάνετε black.
3: Άμα δεν σας αρέσει εδώ, φεύγετε. Άμα κάνετε black. Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Αχ, φύγετε χέρι.
0: Τρελαίνομαι με τον ρυθμό.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή
1: τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Κερδίσετε εισιτηριάκια, ε!
0: Golden Star Ferries, 2 εισιτήρια, πήγαινε έλα για όποιο προορισμό εσείς θέλετε.
2: Και άμα δεν σας αρέσουν να μας κάνετε black.
3: Άμα δεν σας αρέσει εδώ, φεύγετε. Άμα κάνετε black. Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Φύγετε χέρι.
0: Τρελαίνομαι με τον ρυθμό.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα
1: καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα
7: καγγέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Betathol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Betathol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Επιστρέψαμε και ετοιμαζόμαστε για λες. Διακονίστε τα στυλό, τα μολύβια, τις πένες, τα κινητά, όπου γράφετε, όπως γράφετε, τις κυμολίες. Golden Star Ferries λοιπόν, εισιτηριάκια για εσάς που θα μας κάνετε να γελάσουμε. Βέβαια. Η λέξη είναι ταπεράκι, ταπεράκι σε όλους.
20: Πολύ δυνατή λέξη.
1: Πολύ δυνατή, θα γίνει χαμούλης τώρα.
21: Θα ταπεράρουμε λοιπόν, όπως είπαμε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε δωράρα, έχουμε εισιτήρια Golden Star Ferries.
1: Έτσι.
21: Δύο εισιτήρια.
1: Σε όποιο προορισμό θέλουν.
21: Βεβαίως.
1: Και πήγαινε και έλα.
21: Για να γράψετε το δικό σας έπος σήμερα, μιας και είναι επίκαιρο.
1: Μιας και είμαστε στην Οδύσσια.
20: Και τώρα θα μας πει ο πράκτορ Βουφού. Πήγαινε. Έλα όμως. Ή μένεις το πήγαινε από την κίνηση.
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
20: Για πες μας, θα πάμε και θα έρθουμε ή θα πάμε και θα πηγαίνουμε τώρα πορεία.
21: Λοιπόν, θα πάμε στα Μάτα Ξεκίνα, προς τα πάνω στη Συγκρού και προς τα πάνω στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και αν πλησιάζετε τη Βουλή από τη Βασιλίση Σοφίας. Mm. Το ποτάμι λίγο στο κατέβασμα έχει μποτιλιάρισμα εκεί από Νέα Ιωνία μέχρι την Λενορμάν. Mm-hmm. Και αν είστε τώρα στην παραλιακή και πάτε από το Δέλτα Φαλήρου να βγείτε προς τον Πειραιά, έχει ένα μεγάλο διάστημα που είναι πάλι στα Μάτα Ξεκίνα.
1: Μάλιστα.
19: Ο καιρό σήμερα.
21: Αυτό κλαίει η αγέρα.
1: Σήμερα στη Στάνη έχει ζέστη, έχει καύσωνα, έχει κίτρινη προειδοποίηση.
20: Καήκαμε, καψώσαμε.
1: Στις Λεύκας του Νίσκιου γέρνει το κοπάδι και ο ήλιος χρυσώνει του βουνού το χάδι.
20: Α.
1: Μπίλιου με εμπνέεις να σου γράψει πείμα. 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Από αύριο θα συνεχίσει και αύριο λιγάκι με τον καύσωνα και από Πέμπτη θα δροσεις, θα πέσει η θερμοκρασία.
20: Να είσαι καλά.
1: Αν ακούς,
20: ναι,
1: θα πέσει η θερμοκρασία.
20: Ναι.
1: Οπότε βγάλε τις προβιές, να τις έχουμε εύκαιρες, γιατί το βράδυ ο χάμου θα έχει πολύ...
20: Θα τσουτσουριάσουμε λες.
1: Θα τσουτσουριάσουμε γιατί θα έχει από Πέμπτη 7 από φόρο. Θα έχει βουριά. Θα έχει βουριά. Βάλε μέσα και τις... Τσπανόσκυλο.
20: 2-10-68-35-7-22.
1: Τώρα καλείτε.
20: Καλείτε γιατί λες για νίκη. Πύλης.
1: Δεχόμαστε και βουκολική πύλης.
20: Βεβαίως.
1: Δεν είναι αγαπημένη μας η βουκολική.
22: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: ρυθμό αλλού, έτσι, με το μια φορά στο τόσο.
1: Ναι.
0: Στο ρυθμό 949. Εμείς είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με την λέση των καμένων ποιητών με εσάς στην αναμονή και να κερδίσει ο τυχερός ένα καλοκαίρι από την Golden Star Ferries. Ένα ταξίδι πήγαινε έλα, γιατί καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος για να ανυπομονούμε και να περιμένουμε το ταξίδι μας. Το νέο Andros King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέρει μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπαίνουμε όλοι στο goldenstarferries.gr και οργανώνουμε σήμερα κιόλας την επόμενη απόδρασή μας. Εμείς σας δίνουμε 2 διπλά εισιτήρια.
1: 2 πήγαινε, 2 γύρνα λοιπόν. Για να ακούσουμε. Άνοιξε τις πύλες Φορτούνη να ακούσουμε τους ποιητές μας.
2: Λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας ποιητή. Good morning! Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, κύριε?
3: Θοδωρής.
1: Θοδωρής, ωραία. Έλα, Θοδωρή, έτοιμος το έχεις το πείμα?
3: Το έχω έτοιμο.
1: Για δώσ' το ρε, φίλε, με φόρα θέλω να μπεις.
3: Πήγαμε. Τελειώνει η εβδομάδα αυτή, τελειώνει και ο Ιούλης. Το καλοκαίρι πέρασε και εγώ είμαι μοναχούλης. Βάζω λοιπόν το δίχαλο, παίρνω και μια πετσέτα, βάζω μπροστά το όχημα και πάω προς Κινέτα. Το αμάξι είναι σάουνα, κίνηση στα διόδια. Μα έχω πάρει γεμιστά στο τάπερ για εφόδια. Κάνω λοιπόν κουτσά στραβά, είμαι στην παραλία και απλώνω την πετσέτα μου δίπλα στη Θεία Αλία. Δεν χάνω δευτερόλεπτο, φλερτάρω με τη μία, την πέφτω σε τουρίστρια που την ελένε Θεία. Του λέει για γάμους και παιδιά, της λέω ας το φεύγω. Πάω κι εγώ τα γεμιστά. Τα τρώω και αγναντεύω.
1: Πολύ ωραίος. Πολύ καλός ο Θοδωρής.
4: Πολύ ωραίος.
1: Πάρα πολύ καλός ο Θοδωρής.
3: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο, είσαι ποιητής. Μείνε

0: γραμμή, μην κλείσεις. Πάμε να ακούσουμε για ένα δεύτερο. Good morning.
1: Μέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε κυρία μου?
1: Είμαι η Έλενα.
0: Γεια σου Έλενα. Τσαχπίνω γαργαλιάρα Έλενα. Δώστε εσύ.
1: Θέλω να τα πω στον προηγούμενο ποιητή.
0: Ω, πάμε.
2: Θα τα πω σε
0: εσά. Έχουμε κόντρα. Πω, γίνεται χαμός τώρα. Για δώστε.
3: Για περίμενε.
0: Στήθος με στήθος.
1: Στην παραλία έσκασα με ύφος σοβαρό. Κρατώ το... Συγγνώμη, ήταν το τρακ.
0: Πάμε, δεν πειράζει.
2: Ήταν το τρακ, πάμε ξανά.
1: Στην παραλία έσκασα με ύφος σοβαρό. Κρατώντας την πάπη, λες και είναι θησαυρό. Στο ραδιόφωνο 1949 τραγούδι δυνατά και άρχισε οι γλάροι να πλησιάζουν ξαφνικά. Δεν ήρθαν για βουτιά, ούτε για τον αφρό. Μύρισαν το τάπερ και χάσανε μυαλό. Άλλος φώναζε και φταίδες, άλλος τώρα και εδώ. Παίρνει το beatback, χωρίς ούτε ένα ευρώ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Πολύ καλή και η Έλενα.
0: Πολύ καλή. Πολύ καλή. Μπράβο, Ελένη.
4: Πολύ αγωνιστική.
0: Τάπερ με τάπερ και φτεδάκια με γεμιστά σε μάχη.
2: Μάχη τώρα.
0: Πάμε για τρίτο σπίτι στον αέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είστε?
5: Ο Νίκος.
0: Έλα, Νίκο. Τι γίνεται, από πού παίρνεις, Νίκο?
5: Από Πειραιά.
0: Α, εντάξει, λες και παίρνεις.
3: Τι
0: από...
3: που είσαι στο πλοίο?
5: Όχι. Είμαι σε φορτηγό τώρα.
0: Σε φορτηγό. Και πρόλαβες και έγραψες ποίημα, ρε θηρίο.
5: Ναι.
0: Για δώστο.
5: Στου καλοκαιριού το γαλανό ουρανό, ο ρυθμός χτυπά γλυκά σε κάθε λεπτό. Με ένα τάπερ γεμάτο γεύσης απαλές, ξεκινάμε χαμογελαστή για διακοπές. Το κύμα τραγουδά με νότες φωτεινές και ο ήλιος ζωγραφίζει χρυσές πινελιές. Η καρδιά χορεύει δίχως στεναγμό, γιατί η χαρά κρατά το πιο όμορφο ρυθμό. Στιγμές που μένουν πάντα ζωντανές, σαν καλοκαιρινές ανέμελες ευχές. Με γέλια, φίλους και αγάπη στην καρδιά, οι διακοπές ανθίζουν σαν γλυκιά αγκαλιά.
0: Τι ωραίο ποίημα.
2: Ρε Νίκο, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά είπαμε να γελάσουμε.
0: Δεν πειράζει. Είναι πολύ ρομάντζο. Τι έρωτας είναι αυτός.
4: Ήταν σαν
0: αποχαιρετιστήριο
4: της 6ης Δημοτικού.
0: Ήταν
4: ωραίο.
0: Ναι.
4: Πραγματικά πολύ ωραίο. Είναι συγκινητικό. Ευχαριστούμε, Νικόλα.
0: Ευχαριστούμε, Νικόλα. Είσαι ρωτιάρης. Το καταλάβαμε. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε τέταρτη γραμμή. Για βγάλτε στον αέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε εσείς, κυρία μου?
6: Η Μαρία.
0: Έλα, Μαρία. Έχεις ποιηματάκι?
6: Έχω.
0: Δώσ' το, κούκλα μου.
6: Λοιπόν, μέσα στο ψυγείο στη γωνιά πέρασαν μήνες και χρονιά. Το τάπερ βγάζει πια φωνή. Έχει δική του πια ζωή. Μέσα σταπίζει το παστίτσιο και έχει αναπτύξει ένα βίτσιο. Μου ανοιγοκλίνει το καπάκι και μου ζητάει τσιγαράκι. Αν του πετάξω, η μόνο κλαίει. Το τάπερ βγάζει ακριβό, μου λέει. Και με κατάρες με τρελαίνει. Η αστυνομία με περιμένει.
4: Έλα, ναι.
0: Πολύ ωραίο, μαράκι. Πολύ καλό.
3: Είναι αυτή η ζωή.
0: Πάρα πολύ καλό.
3: Τα ξεχασμένα φαγητά στα τάπερ. Μου φέρει τα τάπερ πίσω.
0: Α, τέλειο, καταπληκτικό.
3: Δεν έχω που να βάλω του παιδιού.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο. Βγάζουμε άλλη γραμμή, δεν προλαβαίνουμε.
4: Ένα τελευταίο.
0: Αντέλα, τελευταίο. Good morning.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Παύλο είσαι. Έλα, ρε παιδί. Έλα, ρε Παύλο, που χάθηκε ρε ψυχή.
7: Να ξεκαθαρίσω όμως, παιδιά, ότι πήρα μόνο για τη συμμετοχή, επειδή έχω πάει ταξιδάκι εγώ στην Άνδρο.
0: Ναι, ρε, είσαι θεούλης, ρε, είσαι θεούλης.
4: Τα είδαμε.
0: Ευχαριστούμε, Παύλο. Δώσ' το, αγόρι μου. Σε ευχαριστούμε μόνο και που πέρασε. Να ξέρεις, είναι συγκινητικό που πέρασες μόνο έτσι για τη συμμετοχή.
3: Μα είναι...
0: Και για να μας κάνεις να γελάσουμε. Για δώσ' το.
7: Καλύτερα να έβρισκα δύο λιοντάρια μπρος μου, παρά τώρα που έχασα το τάπερ της μητρός μου. Ο δόλιος, πώς κατάφερα το τάπερ να το χάσω, τώρα της μάνας την οργή πρέπει να την περάσω. Θα ανέβω τώρα να κρυφτώ στις ετησιάς τον Τρούλο. Άμα με πιάσει η μάνα μου, θα με κάνει μπαούλο. Φέρτε σκηνή να κρεμαστώ, ή κοφτερό μαχαίρι. Χίλιες φορές το προτιμώ, αφού πάντα το χέρι.
0: Εντάξει, είσαι πολύ ωραίος. Είσαι θεός.
3: Λοιπόν, Παύλο, να είσαι έτοιμος, γιατί εγώ θα ήθελα, παιδιά, ειλικρινά, την τελευταία μέρα την Παρασκευή, όλοι οι ποιητές στο Top 5 να εμφανιστούν με ένα ποίημα.
0: Ναι.
4: Θα ήταν ωραίο.
0: Θα ήταν ωραίο. Ναι, θα ήταν φανταστικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο.
4: Με χαρά θα
7: είχα πει.
4: Μήπως είναι αυτή.
7: Με δουλεύω να έρθω από εκεί να σας δω.
0: Ακόμα καλύτερα. Με χαρά.
3: Θα βγεις από εδώ και θα το πεις.
4: Έλα να κάνουμε λέσχη μαζί εδώ.
0: Ναι.
7: Εντάξει,
3: σε περιμένουμε λοιπόν, περιμένουμε. Τιμή σε νικητής νομίζω ο Θοδωρής Μακράν, έτσι.
0: Ήτανε πολύ,
3: ήτανε πολύ δυνατός ο Θοδωρής.
0: Θοδωρή.
8: Ναι, ναι.
3: Μάντεψε.
8: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ετοιμάσου, πας ταξίδι.
4: Έφυγες.
8: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
3: Να σε καλά, για πού το βλέπεις.
0: Άνδρα, Τίνο, Μύκονο.
3: Κάτσε, θα δει τώρα.
8: Θα
3: δούμε τώρα, κάτσε να δούμε τι δρομολόγια υπάρχουν. Τι δρομολόγια τον βολεύουν τις μέρες.
4: Ολοκληρωμένη ιστορία και έμεινε και με το ντολμαδάκι ο άνθρωπος. Τι είχε, τα γεμιστά.
3: Τα γεμιστά είχε στο τάπερ που είναι το πιο ωραίο καλοκαιρινό φαγητό.
4: Λοιπόν, τα φιλιά μας, ευχαριστούμε.
3: Θοδωρή, μπράβο, συγχαρητήρια, αγόρι μου.
4: Bye bye.
9: Και γυρνάει και τι μου λέει. 7 με 10 πάμε πρωινό.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του. Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Τι κοινό έχουν ανανάς, βερίκοκα, ροδάκινα, πιπεριές? Πρώτον, το πορτοκαλοκίτρινο χρώμα. Αυτό υποδηλώνει την παρουσία καροτονοειδών, τα οποία προσφέρουν αντιοξυδοτική δράση και έχουν και αντικαρκινικές ιδιότητες. Ποιος θα πει όχι στο πορτοκάλι? Κανείς. Είναι τόσο φωτεινό όσο το ελληνικό καλοκαίρι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
3: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Αν θες να μην ξεχνάς το όνειρο που είδες κάθε βράδυ, μάθε ότι έχεις μόλις 10 λεπτά από τη στιγμή που θα ξυπνήσεις για να το κρατήσεις στη μνήμη σου. Μετά, το 90% του ονείρου σου θα χαθεί. Εξαίρεση αποτελούν οι εφιάλτες. Επειδή σε ξυπνάνε απότομα, δεν τους ξεχνάς.
5: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
6: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
7: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
8: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες σαγανάκι, αυτά προς το παρόν.
7: Όλα νόστιμα, όμως οι γαρίδες σαγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Ρυθμός 949.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949, τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949, 2-6-10-2-24-2-61 το τηλεφωνό μας. Ρυθμός 949, Πάτρα στα ελληνικά, θα μας βρει στα social media. Αντρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Και πάμε να κάνουμε το tour μας με όλες τις ελληνικές επιτυχίες να παίζουν ασταμάτητα μόνο και μόνο εδώ.
5: Μαζί πάνω από τα σύννεφα φτάνω, από Μεχικό, Ρίο και από Μαρόκο.
4: Και αν θες και εσύ να πετάξεις εκεί ψηλά με την καριέρα σου και να φτάσεις στα ύψη, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Πολύ απλά να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι υπερσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάζει για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Και όταν ήρθε η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας αλλά και την σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα για το αν θες να προχωρήσεις. Η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκει www.delta360.gr και 2610 27 051.
5: Χορεύω μέσα στα αεροπλάνο, από Μεχικό, Ρίο και από Μαρόκο, Μιλάνο.
4: Και ξέρεις εκείνες τις μέρες που η παρέα θέλει πίτσα, εσύ λιγουρεύεσαι μπέργκερ και κανείς δεν υποχωρεί. Η Pizza Fan λοιπόν μόλις έλυσε το αιώνιο δίλημα. Τώρα με τη νέα σούπερ προσφορά παίρνεις ένα smartbox selfie και μαζί ένα λαχταριστό μπέργκερ μόνο με 13,50 ευρώ. Μιλάμε για την απόλυτη γευστική εμπειρία, την αγαπημένη σου ατομική πίτσα 6 θεμαχίων με επιλογή από 16 διαφορετικές συνταγές, παρέα με σκορδόψωμα, πατάτες crosscut, onion rings, φτερούγες σκοτόπουλο, γλυκό τσόκο κράτς και ναι και μπέργκερ. Για να διαλέγεις το αν μπορείς να τα έχεις όλα, μπες στο app ή στο site της Pizza Fan και κάνε το δικό σου. Και για να κλείσει έτσι όμορφα όλο αυτό, θέλει το παγωτό του. Το παγωτό έχει ένα και μόνο όνομα. Έχει το όνομα του Edelweiss. Το γνωστό, το ποιοτικό το παγωτό που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο είναι δικό μας, είναι εδώ, είναι πατρινό. Ένα Edelweiss είναι πάντα δίπλα σου. Και πάμε να συνεχίσουμε, δυναμώστε, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο και μόνο εδώ.

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Κόρια μου τρομάζει. Επιστροφή εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949 με Αλκατράζ και τυφώνες. Και θέλω να μπλέκεσαι καθόλου στους τυφώνες, γιατί η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Ανώτερες σχολές Δέλτα και αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαίδευση σε σύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Όταν ήρθε η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση εγκαταστάσεις σχολής Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr 2610270551. Και φυσικά οι πιο όμορφες γιορτές είναι πάντα εκείνες που στείνονται αυθόρμητα στο σαλόνι. Όταν μαζεύεται η οικογένεια, έρχονται φίλοι και μια απλή μέρα γίνεται αφορμή για γέλιο. Σε αυτές λοιπόν ακριβώς τις στιγμές η Pizza Fan στρώνει το τραπέζι με τα ολοκένουργια πεντανόστιμα mini burgers. Υπάρχει τέλεια ποικιλία για κάθε ηλικία. Από τα απλά και αγαπημένα mini kids burgers και mini kids chicken burgers για τα παιδιά, μέχρι τα ψαγμένα mini chicken burgers και mini cheeseburger. Και αυτό... με λιωμένο τσένταρ και bacon για τους μεγάλους. Κάθε μερίδα έχει 3 mini burgers και πατάτες. Το καλύτερο, δοκιμάστε τα με τη νέα λαχταριστή προσφορά της Pizza Fan, 3 mini kids chicken burgers πατάτες μαζί με τη φανταστική sweet pizza κράτς μερέντα ωραίο strawberry μόνο με 13,90. Μπες τώρα στο Pizza Fan GR ή στο app και κάνε κάθε μέρα μια μικρή γιορτή.
1: Στα χέρια, εγώ θα πιω, σε στα καλοκαίρια, μαζί σου θα ζω.
0: Έτσι γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει προγραμματισμό.
1: Εγώ θα πιω ζεστά καλοκαίρια, μαζί σου θα ζω. Εγώ θα πιω...
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε δικές σας μουσικές επιλογές. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Νατάσα Θεοδωρίδου και πολλοί ακόμη εδώ στο ρυθμό 949.

0: Ρυθμός 949.
1: Λοιπόν, και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να φεύγουμε και σήμερα σιγά σιγά. Μέχρι αυτήν ώρα στην παρέα μας ήταν οι σχολές Delta 360. Από την παρέα μας δεν έλειψε η Pizza Fan. Μαζί μας ήταν και τα Edelweiss. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ την ίδια πάντα ώρα στο ρυθμό 949 στην πτήση 949. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο και μόνο εδώ. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο μέρας.

0: Ρυθμός 949.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ πάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογουτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Γεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ρυθμός.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: γέλιο.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vamvakourevival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.

0: ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Φαντάζεσαι να είχαμε την αίσθηση της γεύσης στα πόδια μας? Όσο τρελό κι αν ακούγεται, υπάρχει ένα πλάσμα που την έχει. Είναι οι πεταλούδες. Και σιγά μην το ξέρατε. Ευτυχώς εμείς έχουμε την αίσθηση αυτή μόνο στη γλώσσα. Αυτό μας έλειπε, να τρώμε και με τα πόδια.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ρυθμός 949.
5: Be Viral Radio Show.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και φυσικά βρίσκεστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου λοιπόν, να σας πω το ότι σήμερα είναι τριτούλα. Μετράμε αντίστροφα κυρίες και κύριοι για το πιο όμορφο καλοκαίρι. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον, και φυσικά έχουμε πάρα πολύ διάθεση. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Instagram μας. Και εννοείται το ότι μένετε εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις, πολλά νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και φυσικά τα πιο viral θέματα τα οποία έρχονται σε ελάχιστα λεπτά.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις, μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εδώ πέρα λοιπόν, Bieber Chell ωριακά έγινε στις πέτσες, κυρίες και κύριοι, καθώς ο Justin Bieber βρέθηκε στις πέτσες μαζί με τη Hailey Bieber. Έφαγε σε ένα πάρα πολύ γνωστό ταβερνάκι που αγαπάμε πολύ όσο πηγαίνουμε στις πέτσες, στον Ταρσανά. Και φυσικά μάθαμε αποκλειστικές πληροφορίες για το τι φάγανε. Γεμιστές ντομάτες, κυρίες και κύριοι, με ζεδάκια και φυσικά ένα φιλέτο ψαριού. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, λιτοδίωτο το ζευγάρι, πολύ ευγενικό όμως, και να δώσω και τα μπόνους χωρίς κράτηση, κυρίες και κύριοι. Ενώ άλλοι εδώ πέρα celebrity στην Αθήνα κάνουν πανικό, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε με πολλά νέα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Το ένα viral αυτό των ημερών, παιδιά, κυρίες και κύριοι, εννοείται το τι είναι, όπως καταλαβαίνετε. Το γεγονός ότι ο Justin Bieber ήταν εδώ πέρα στην Ελλάδα, δεν έχει σταματήσει να παίζει στο TikTok, αλλά και το νούμερο 2, παιδιά, είναι ένα άλλο ζήτημα που έχει προκύψει. Θα συμβεί τελικά η περιβόητη μεταγραφή του Δήμου Βερίκιου? Από ό,τι ενημερωθήκαμε από τον ίδιο εδώ πέρα από τα social media, όχι, δεν θα μετακινηθεί από ό,τι βλέπουμε. Ταυτόχρονα, λοιπόν, κάτι άλλο που παίζει πολύ είναι η αναβίση με το νέο του τραγούδι. Θα τα συζητήσουμε, λοιπόν, στη συνέχεια. Μην πάτε πουθενά.

Αναβίσσασε, έταξα και αναβίσσασε έχω, η οποία παιδιά ήταν με μαγιό και ψάθινο καπέλο στο εμβληματικό παραθαλάσσιο εστιατόριο της ακτής Αμάλφη. Παρόλα αυτά εδώ πέρα, το νέο της τραγούδι μαζί με τον Άρτζε κάνει έτσι πάταγο. Το είδαμε να είναι και σαν εξώφυλλο, παιδιά, συγγνώμη. Πάρα πολύ καλά πήγε αυτό εδώ πέρα το Σαρδάμ. Σαν εξώφυλλο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στη New Music Friday του Spotify την Παρασκευή και καταλαβαίνετε τι θα έρθει, παιδιά, σε αυτό το περιβόητο καλυμάρμαρο. Ας είναι άκλημη στην παρέα σας, λοιπόν. Άρα, Νούλα, ζηλεύουμε που σαμάλφι, μακάρι να είμαστε κι εμείς. Κάνουμε manifest για να είμαστε του χρόνου.

δυο σώματα ενώνουν το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δε σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Σας θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι την Πέμπτη έχουμε το τελευταίο μας Throwback Thursday. Θέλω δυνατές επιλογές για δυνατούς λίτες, που λένε και στο χωριό μου. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν όμως, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

καλέ, τι χαμούλης γίνεται στο TikTok αυτές τις μέρες. Θα σας πω στη συνέχεια. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Λοιπόν, καλησπέρα σε όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για μία ωρίτσα ακόμα μαζί. Τριτούλα σήμερα, αρχή εβδομάδας. Αλλά παιδιά, δεν θέλω να μου πέφτετε. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε με πολλές επιτυχίες και πολλά νέα και φυσικά πολλή διάθεση στο Be Viral Radio Show. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και επιστρέφουμε ωραία σουσού για ανδρομάχη.

Ανδρομάχη σας έταξα, ανδρομάχη σας έχω. Με νέο teaser, παιδιά, που έβγαλε εδώ πέρα στο TikTok, που λέει: εγώ είμαι πιο άντρας από σένα. Νέο τραγουδάκι μυρίζομαι, κυρίες και κύριοι. Πότε τα προλαβαίνει όλα αυτά, αυτό το κόμμα. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε λίγο ακόμα μαζί, 45 λεπτά συγκεκριμένα. Εσείς παραμένετε στην παρέα μας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

πιο καλοκαιρινό τραγούδι, παιδιά, από το Γρανίτο Πολεμώνει από Μαρσό. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτές τις μέρες. Το βλέπουμε να παίζει πάρα πολύ. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Λίγο θα έχουμε ακόμα μαζί. Παρ' στο παρόν όμως μένετε εδώ πέρα. Έχουμε μισή ωρίτσα παρέα. Θέλω λοιπόν να μου στείλετε τα μηνύματά σας για έναν συγκεκριμένο λόγο. Για να μου πείτε ποια τραγούδια θέλετε να ακούσετε σε αυτό το Throwback Thursday, τέλος πάντων. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

0: Be Viral Radio Show.
1: Ritmo 6 Sardegna.
0: Be Viral Radio Show.

to back επιτυχίες back to back και τα νέα Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Παιδιά, ο λαγοκέφαλος που βρίσκεται, δεν τον έχουμε συζητήσει αυτές τις μέρες. Κάπου μου έχει προκαλέσει μια εντύπωση αυτό. Η καρέτα καρέτα είναι πολύ στη μόδα, βλέπω εδώ πέρα στα social media. Ούτως ή άλλως είχαμε και μια καταγγελία την προηγούμενη εβδομάδα στα social media και στην τηλεόραση με τη γνωστή τραγουδίστρια Ηλιάνα Ζέρβα που πραγματικά το κατασπάραξε το κορίτσι. Περαστικά της ευχόμαστε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για ίδια ώρα αύριο, εδώ, Τεταρτούλα, μέσα εβδομάδας. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
2: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες σαγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
1: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες σαγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
4: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.

0: Και εδώ είμαστε, δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είστε. Δεν ξέρω αν ζεσταίνεστε. Δεν ξέρω αν κρυώνετε. Το κοντίσιον μπορεί να κρυώνει. Γι' αυτό είναι. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μου κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα. Μεγάλη. Πολύ σωστή.
1: Ακόμα μία φορά συμβαίνει.
0: Θα σου πω κάτι. Θα σου πω το τι θέλω εγώ με σένα είναι ότι δεν, τι θέλουμε εμείς και είμαστε εδώ και δεν είμαστε σε μία παραλία. Σε μία ξαπλώστρα. Σε ένα μπαρ να πίνουμε ένα κοκτέιλ. Ένα καφέ. Ανάλογα τι θέλει ο καθένας, ανάλογα με την ώρα του, ρε
1: τι
0: παιδί.
1: Τι θέλουμε εμείς με εσάς, δηλαδή, αυτό λες εσύ τώρα.
0: Και όχι, ρε παιδί μου, τι θέλουμε, εννοώ γενικότερα εμείς που ταλαιπωρούμαστε αυτή τη στιγμή. Ναι. Εκτός και αν βρίσκεις ένα ωραίο νησί, περνάς όμορφα.
1: Ναι.
0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, αυτή είναι η Στέλλα Καλή και έχουμε πολλά να πούμε.

0: Βγήκε και το βίντεο κλιπ του Θάθα, μιας και το ακούσαμε από ένα ζευγαρά. Στην προεκλογική εκστρατεία.
1: Σοβαρή προεκλογική εκστρατεία, όχι αστεία.
0: Λοιπόν, σε τι κατάσταση βρίσκεστε? Θέλουμε τα μηνύματά σας στα social media. Ντέλη Κουσκούς στο Facebook, Ντέλη Κατοπαύλα Κουσ στο Instagram, Ντέλη Κουσκούς 2 στο TikTok. Κυρίως έτσι να γίνει δουλειά. Έχουμε ένα Daily Throwback που θα το συναντήσουμε λίγο πιο μετά. Υπάρχουν πολλές συναυλίες που είναι σε εξέλιξη και πολλές συναυλίες που έρχονται.
1: Ναι,
0: έτσι, έχουμε δει κάποιες, έχουμε δει δηλαδή στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη κάποιες, έρχονται όμως και άλλες πολλές. Το πιο βασικό που νομίζω ότι αυτό περιμένουμε όλοι είναι να έρθει μια άδεια, να έρθει μια ξεκούραση για όσους δεν έχουν πάει. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που γυρνάνε τώρα από την άδειά τους, η αλήθεια είναι αυτή. Και νομίζω ότι μπορεί να είναι και πιο έξυπνη τη υπόθεση.
1: Που πήγανε τώρα διακοπές. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πιο έξυπνη τη υπόθεση είναι αυτό που πηγαίνει το Σεπτέμβριο. Το λέω και το ξαναλέω, αλλά θεωρώ ότι αυτή είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ούτε πολλοί κόσμος. Πολύ ωραίος καιρός, ωραίες θάλασσες. Δεν έχει τόσο τον αέρα αυτόν που λυσομανάει δίαν πάση Κυκλάδες και τέτοια πράγματα. Γενικά ο Σεπτέμβρης είναι μια μαγεία.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση και εσύ, Σεπτέμβρη δεν μπορούμε να πάμε.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ας το αφήσουμε στην άκρη.
0: Ναι. Έτσι. Λοιπόν, είπες, θα δωρήσεις φέρεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Γιώργιο που ζητάει το λογαριασμό και νομίζω ότι ειδικά τον τελευταίο καιρό, γιατί όπως και να το πεις, κάπως λίγο περισσότερο βγαίνουμε λόγω του καιρού κτλ. Όταν ζητάμε το λογαριασμό, ξέρεις, έρχεται αυτόματα η σύνδεση. Ναι. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Βοηθάει, βοηθάει.
0: Και αν δεν στο φέρουν, λες, μπορώ να. Υπεύθυνος.
1: Ναι, ναι. Συγγνώμη.
0: Εμείς το ζήσαμε αυτό. Είχαμε πάει για φαγητό τις προάλλες και είχαμε ζητήσει, ας πούμε, ένα γλυκάκι για να γλυκαθούμε προς το τέλος και το λογαριασμό. Ούτε το γλυκό ήρθε, ούτε το λογαριασμό. Και ψάχναμε τον υπεύθυνο. Κατάλαβε. Ναι.
1: Ούτε το γλυκό.
0: Μας το φέρανε άσο μετά και τουλάχιστον μας αποζημίωσε το γλυκό. Είναι συγκλονιστικό. Έχω να σου πω για Bruno Mars. Δεν σου είπα πολλά, νομίζω.
1: Πολλά,
0: έχω να σου πω.
1: Πολλά.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κούσινο στην παρέα σου. Ήξερες εσύ ότι ο Μπρούνο Μάρς όλα του τα λεφτά που από τις συναυλίες δεν κρατάει ούτε μισό ευρώ ο ίδιος. Και όλα πάνε σε χρέη που έχει στο Las Vegas.
1: Τι!
0: Έχει γύρω σε 400 εκατομμύρια ευρώ χρέη.
1: Γιατί από καζίνο.
0: Όχι, πήγε και έκανε σπα.
1: Σταμάτα.
0: Ναι, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα.
1: Ρε τι λε.
0: Ναι, μου το έκανε πράγμα. Δηλαδή γυρίσαμε και μου λένε, ξέρεις ότι μου λέει στην ουσία τώρα τα λεφτά σου έχουν πάει στο Las Vegas. Λέω, γιατί? Μου λένε, συμβαίνει αυτό.
1: Ρε πάνε, γιατί περίμενε λίγο. 400 εκατομμύρια χρέος.
0: Ναι.
1: Πόσο στοιχίζει κάθε συναυλία. Ενώ πόσα χρήματα βγάζει από την κάθε συναυλία.
0: Δεν ξέρω πόσα. Αλλά είναι. Θεωρώ στο κογλίφου ότι... είναι, όχι στο Las Vegas του.
1: Ναι, το ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι άμα κάνει ένα tour, ξέρω εγώ, στο μισό tour τα έχει βγάλει τα 400 εκατομμύρια.
0: Όχι, ρε φίλε. Παίρνει ένα εκατομμύριο τη συναυλία.
1: 400 εκατομμύρια έχει δίκιο, όχι.
0: Φίλε, δεν γίνεται.
1: Τι λες εσύ τώρα.
0: Πολλά λεφτά.
1: Χοντρό.
0: Όχι και να σου βγαίνει η πίστη και να χρωστάει. Δεν το πιστεύω.
1: Και δεν κρατάει τίποτα για πάρτι του.
0: Τι να κρατήσει, αφού χρωστάει.
1: Και πώς θα ζήσει, ρε πάνε γιατί.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τα έξοδα όλα είναι καλυμμένα, φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά δεν έχει και ένα σπίτι, ένα. Κάπου
0: ξέρω,
1: να μείνει. Να...
0: Κάτι. Κοίτα, παράλληλα υπάρχουν και άλλα έσοδα από τη δισκογραφία και από όλα αυτά. Επίσης, το merch, ας πούμε, εμείς πήγαμε γιατί έχει ένα pop-up store στο Μιλάνο και πήγαμε και κάναμε σαφάρι.
1: Δηλαδή και κάναμε σαφάρι.

0: Να μ' αγαπάς, Αθήνα, δεν σου απαντή. Συνεχίζουμε. Μιλάγαμε για τον Bruno Mars. Μιλάγαμε για ένα πράγμα που έμαθα εγώ, ότι όλα του τα έσοδα από τις συναυλίες και γενικότερα πηγαίνουν
1: τώρα
0: σε χρέη που υπάρχουν.
1: Κάτι. Ναι. Αυτό είναι.
0: Γκαραντί.
1: Γκαραντί.
0: Ναι, σοβαρός άνθρωπος μου το είπε.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Το ψάξα κιόλας, δεν με ενδιαφέρει και τόσο.
1: Εντάξει. Μου φαίνεται τρομερό.
0: Ναι.
1: Αλήθεια μου φαίνεται τρομερό.
0: Κοίτα, θεωρώ, όχι θεωρώ, είναι σίγουρο ότι παίρνει και από το Merch.
1: Ρε παιδί μου,
0: ποσοστό μεγάλο.
1: Σίγουρα. Βέβαια θα μου πεις. Εντάξει, αυτοί παίζουν και σε άλλα ποσά. Έτσι. Μπορεί τα 400 εκατομμύρια τώρα που τα συζητάμε εμείς έτσι και τα λέμε. Να
0: όχι,
1: είναι...
0: όχι, θέλω, είναι τεράστιο ποσό. Είναι τεράστιο ποσό. Δολάρια βέβαια.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
0: 350
1: ευρώ. Okay.
0: Είναι τεράστιο ποσό. Δηλαδή στη ζωή μας εμείς δεν θα βγάλουμε ένα εκατομμύριο, όχι να βγάλουμε 350.
1: Άρεσε, τι λες τώρα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πρέπει να παραδεχτώ ότι έχει κάνει ένα τεράστιο χαμό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, όντως είναι η πρώτη φορά που ελληνικό άλμπουμ μπαίνει στο Billboard και δίστε το 10η θέση.
1: Εντάξει, μπράβο του.
0: Εννοώ σε sales, έτσι, γιατί ο καθένας έχει μπει για διαφορετικούς λόγους. Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις όμως, σκέψω ότι εγώ το βινιλίο του έστειλα, μην μιλήσω, παρακαλώ,
1: ναι, θα μου φέρει
0: ένα βινιλίο. Και μου φέρει και με αφιέρωση.
1: Σου φέρε.
0: Ναι, με αφιέρωση.
1: Α, βρέθηκε. Ευτυχώς.

0: Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτε μου και πάρε δρόμο. Και με αφιέρωση διόχειρη. Εντάξει, δεν έχω παράπονο. Δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Εγώ είχα δηλαδή αλήθεια τώρα. Και να μην στο έφερνε με αφιέρωση, να πήγαινε στο γραφείο και θέλει. Ένα που. Βάλει την υπογραφή σου.
0: Όχι, μου έγραψε κάτι δικό του, ρε παιδί μου. Που έχει να κάνει με τη δική μα συνεργασία, ρε παιδί μου.
1: Και τα
0: δικά μα πράγματα. Αλλά εντάξει, το χάρηκα που το έκανε μόνο του, ρε παιδί μου. Θα μπορούσα να το ζητήσω. Έχει δίκιο. Αλλά τα πράγματα που δεν τα ζητά και έρχονται είναι κάτι ακόμα καλύτερο και πιο όμορφο, κατάλαβε.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Τρίτη και είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ με τη ζέστη μας, είμαστε εδώ με τα air condition μας, είμαστε με τα όλα μας τα comfort. Η Λένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης είμαστε κάτω ακριβώς απέναντί μου. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
0: Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Ρυθμός 949.
3: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλικο σκούζι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένη Γουίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη Σίμω. Κάθεται ακριβώ απέναντι με παιδιά.
0: Δεν πάει καλά η κατάσταση. Εδώ το κορίτσι πεθαίνει
1: απέναντι. Καμία περίπτωση. Το ερκοντήσιο δεν με βοηθάει καθόλου εμένα. Καθόλου.
0: Χωρί το ερκοντήσιο σε βοηθάει καλύτερα.
1: Αν έχει ανεμιστήρα, κάπω ψιλοπαλεύεται η φάση.
0: Θέλω να σου πω τι πάθαμε εμεί στο Μιλάνο, στο Νταόσκαρ. Στο Νταόσκαρ, παιδιά, είναι ένα μαγαζί, δεν κάνω διαφήμιση. Απλά, αν πάτε ποτέ στο Μιλάνο, πηγαίνετε να φάτε εκεί πέρα. Μιλάμε για την καλύτερη καρμπονάρα που θα έχετε φάει στη ζωή σα.
1: Καρμπονάρα.
0: Καλύτερη καρμπονάρα στη ζωή σου. Και στο τρομερή κοτολέτα, που είναι η κοτολέτα Μιλανέζη, είναι και το τοπικό του φαγητό. Αλλά σου μιλάω τώρα, κοτολέτα, άστο αφρό. Αλλά καρμπονάρα τέτοια δεν έχει φάει στη ζωή σου.
1: Είναι με
0: αυθεντική, με γουαντσάλε είναι. Και με, αλλά η κρέμα με το αυγό είναι κρέμα. Ναι. Δηλαδή είναι, δεν σου λείπει η γάλακτος.
1: Σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Το γουαντσάλε μπορείς να το βγάλεις.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο πολύ μικρό. Α, το βγάζεις.
0: Μπορείς. Είναι κανονικό. Είναι συγκλονιστική. Θέλω να σας πω ότι πήγαμε εκεί πέρα, κάτσαμε μέσα, δεν είχε air condition. Δεν είχε ανεμιστήρα, δεν είχε τίποτα.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ πήγα και βρήκα τη φίλη μου τη Ματίλντα, η οποία είναι υπεύθυνη του μαγαζιού. Πήγαμε πολλές φορές, την έχω γνωρίσει. Τη λέω: Ματίλντα, πεθάνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται, λέω, αυτό το πράγμα. Είμαστε, λέω, 10 άνθρωποι κτλ. Πήγε η Χριστιανή, καλό να δει καλή τη ώρα.
1: Και
0: έφερε από το σπίτι τη τον ανεμιστήρα.
1: Σταμάτα!
0: Τον έβαλε πάνω μου, γιατί εγώ το ζήτησα. Πάνω μου.
1: Σταμά.
0: Τοπικά.
1: Αλήθεια.
0: Και ό,τι ήταν δίπλα μου, δροσίζεται. Κατάλαβε.
1: Ποιο ήταν δίπλα σου?
0: Δίπλα μου. Ποιο ήταν δίπλα μου?
1: Ποιο καθόταν από όλου δίπλα σου?
0: Έλαντε.
1: Εσύ ήταν και σε
0: έναν τραυματή. Απέναντί μου ήταν ο Ηλίας. Δίπλα μου.
1: Ποιο Ηλίας?
0: Ο Τσοχαταρίδης.
1: Οκ. Okay.
0: Και δεξιά απέναντί μου ήταν ο Ουγγαρέζος.
1: Ναι.
0: Δίπλα μου. Ποιο ήταν? Νομίζω θα, ή ο Αλεξανδράτος ήταν ή ο Βιενής.
1: Μάλιστα.
0: Ο Θοδωρής.
1: Χαμό κάνατε
0: πάντως, έτσι. Όχι, πώς κατάλαβα, πώς μου στώσει. Μιλάμε μέσα μια παρέα.
1: Ναι.
0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα, Τρίτη.
1: Αυτό ήταν, παιδιά, λοιπόν. Αύριο θα επιστρέψουμε δυναμικά.
0: Δυνατά και δυναμικά.
1: Δυναμικά και δυναμικά. Δυνατά και δυναμικά. Μην το ξεχνάτε αυτό. Αλήθεια, κατάρρεια το βλέπεις έτσι. Αρχίζω σιγά-σιγά και χάνω τη γη κατά τα πόδια μου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και νιώθω τη γη κατά τα πόδια μου να χάνεται. Το χτύπο της καρδιάς μου να μην πιάνεται. Κοίταξε με. Σου μιλάω.
1: Κάτσε το για επόμενο θρόμπα.
0: Σ' αγαπάω.
1: Κάτσε το για επόμενο θρόμπα.
0: Αλήθεια, δεν το ξέρεις?
1: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι.
0: Τι να πω πια, τι να πω. Εγώ θα πω ότι αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συνότητα θα είμαστε παρέα σας.
1: Bye.

0: Daily Couscous. Ρυθμός 949.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Τι κοινό έχουν ανανάς, βερίκοκα, ροδάκινα, πιπεριές? Πρώτον, το πορτοκαλοκίτρινο χρώμα. Αυτό υποδηλώνει την παρουσία καροτονοειδών, τα οποία προσφέρουν αντιοξειδωτική δράση και έχουν και αντικαρκυνικές ιδιότητες. Ποιος θα πει όχι στο πορτοκάλι? Κανείς. Είναι τόσο φωτεινό όσο το ελληνικό καλοκαίρι.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Ρυθμός 949.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Μια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση, απ' τα διέξοδο να

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιος.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambakur Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
3: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
4: Το γεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Ρυθμός 949.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
2: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες αγανάκι, αυτά προς το παρόν.
1: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: γέλιο.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambakurevival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
4: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.

Αναπνοή, ανατολή, όλη η ζωή μου. Και κάπως έτσι ξεκινάει ένα Tonight Radio Show, Τρίτη. Και είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για δικά σου θέματα, για δικά σου προβλήματα. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Υποσυνείδητο, αυτή είναι η Κέτι Γαμπή.

Αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο, ένα τραγούδι που έχει κάνει το χαμό του. Άλλωστε μας έχει συνηθίσει η Ελένη Φουρέρα στα καλοκαιρινά anthem και στα έτσι dance anthem, να είμαι ειλικρινής. Ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Πώς καταλαβαίνεις ότι έχει τελειώσει ένας έρωτας χωρίς να έχει γίνει κάτι συγκεκριμένο? Ίσως όταν σταματήσεις να ανυπομονείς. Όταν πάμε να χαμογελάς βλέποντας το όνομα του άλλου ατόμου στο κινητό, όταν οι σιωπές δεν σε πληγώνουν πια. Οι μεγάλοι έρωτες πολλές φορές δεν τελειώνουν με έναν καυγά. Τελειώνουν σιγά σιγά. Μη σου πω και αθόρυβα. Έτσι έχει μάθει αυτός ο Πετρουσιακός.

Νίκος Απρίζης, Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο ξεκίνημα δεύτερο ημιώρου του Night Radio Show. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Έχω κουραστεί να γνωρίζω ανθρώπους που δεν ξέρουν τι θέλουν. Το δύσκολο δεν είναι να γνωρίζεις έναν μπερδεμένο άνθρωπο. Το δύσκολο είναι να μείνεις δίπλα του, ελπίζοντας ότι θα ξεκαθαρίσει χάρη σε σένα. Οι αποφάσεις άλλου δεν είναι δική σου ευθύνη. Οπότε μην κοιτάξεις να την πάρεις. Έλα, Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.

Ξεκίνημα δεύτερη ώρα στο Night Radio Show. Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Κάποιες φορές σκέφτομαι ότι ίσως ζητάω πάρα πολλά από μια σχέση. Δεν είναι πολλά το να ζητάς σεβασμό, συνέπεια, ενδιαφέρον, τρυφερότητα. Το θέμα είναι να ξεχωρίζεις τις ανάγκες από τις απαιτήσεις. Γιατί οι βασικές συναισθηματικές ανάγκες δεν είναι πολυτέλεια. Είναι θεμέλια σε μια σχέση. Απόν κατάδα.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Η

Λέει ένα ζευγαρά, θάφα, εδώ είμαστε λοιπόν, το Night Radio Show. Όταν είμαι με κάποιον, φοβάμαι συνέχεια ότι θα φύγει. Και ξέρεις κάτι, αυτός ο φόβος σε κάνει να μην ζεις τη σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Ζεις την πιθανή απώλεια αυτής της σχέσης. Μην τιμωρείς τον εαυτό σου σήμερα για κάτι που ίσως να μην συμβεί και ποτέ. Γιατί είναι άδικο. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργος Σαμπάνης.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Τυφώνες, Αλκατράς, και κάπου εδώ φτάσαμε στο φινάλε του Night Radio Show για τις δύο ώρες που περάσαν. Ο Άρκης Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και κάπου εδώ θα σας αφήσω με Θοδωρή Φέρη και Κάψε. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο βράδυ εδώ στον αέρα του Tonight. Καλό ξημέρωμα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Τζάκι, Τζάκι Ο, ένα τραγούδι που έχει κάνει το χαμό του. Άλλωστε μας έχει συνηθίσει η Ελένη Φουρέρα στα καλοκαιρινά anthem και στα έτσι dance anthem, να είμαι ειλικρινής. Ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Πώς καταλαβαίνεις ότι έχει τελειώσει ένας έρωτας χωρίς να έχει γίνει κάτι συγκεκριμένο? Ίσως όταν σταματήσεις να ανυπομονείς. Όταν πάμε να χαμογελάς βλέποντας το όνομα του άλλου ατόμου στο κινητό, όταν οι σιωπές δεν σε πληγώνουν πια. Οι μεγάλοι έρωτες πολλές φορές δεν τελειώνουν με έναν καυγά. Τελειώνουν σιγά σιγά. Μη σου πω και αθόρυβα. Έτσι έχει μάθει αυτός ο Πετρουσιακός.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.